0: για μένα.
1: Σα μπορώ μαζίκα.
0: Παμιζία μα, μαγικό.
1: Παμιζία.
0: Κόσισε. Πολύ μη μέτσα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ούτη μη βγει.
1: Παμιζό.
0: Ας μη χάσα λόρα για λόγιο. Σα ουράδι του μπέκτρα χωάκια. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να.